Εδώ, ραδιοφωνικός σταθμός 88,5 FM. Η Νίκη και σήμερα πάλι μαζί σας για ένα όμορφο διώρο. Το σημερινό πρόγραμμα είναι ηχογραφημένο. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας. Κάντε η join

Ακούτε λοιπόν την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό 88,5 FM. Συνήθως είμαστε ζωντανά στον αέρα, αυτή τη φορά όμως απουσιάζω και το έχουμε ηχογραφήσει. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας και απολαύστε την ωραία μουσική.

0: Community Matters.
1: Every Wednesday from 12 to 2.
0: Join me,
1: Ben,
2: and
1: Freddie.
2: And me.
1: For Community Matters. Share your stories,
0: your thoughts, and ideas about your community, because you matter.
2: And me.
1: On every Wednesday, 12 to 2.
0: Join me, Ben,
1: and Freddie.
2: Don't forget me.
0: 88.5 FM, Community Matters.
2: Join them and me, Teresa, as I become part of the Community Matters team. 12 to 2 every Wednesday.
1: For how many times have Ben and Freddie in here?
2: Behave, you two.
3: Ακούτε λοιπόν την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό 88,5 FM. Συνήθως είμαστε ζωντανά στον αέρα, αυτή τη φορά όμως απουσιάζω και το έχουμε ηχογραφήσει. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας και απολαύστε την ωραία μουσική.

Και όμως κάπως εδώ, καλή μου φίλη, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε συντροφιά η Νίκη Αναγνωστάκη στο ηχογραφημένο πρόγραμμα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Έως τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά, πάντα με το χαμόγελο και καλές κουβέντες. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Από μένα λοιπόν την Νίκη Αναγνωστάκη, γεια σας, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.